Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Ινδονησίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε κατά τη συνομιλία την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη των δύο χωρών στις διεθνείς πλατφόρμες και δήλωσε ότι η διατήρηση της θα είναι προς όφελος τόσο της Τουρκίας όσο και της Ινδονησίας, τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, κυρίως στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πρόεδρος Ερντογάν προσκάλεσε επίσης τον Σουμπιάντο στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος της Τουρκία Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ανέρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ημέρα μνήμης του Αζερβαϊτζάν της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μήνυμα το πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε τα παρακάτω. Με αφορμή την ημέρα μνήμης του φίλου και αδελφού Αζερβαϊτζάν, τιμώ τη μνήμη των ηρωικών μαρτύρων μας που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του Καραμπάχ από την κατοχή και την αποκατάσταση της ελευθερίας του και αποτείω φόρο τιμής στους βετεράνους μας. Το Καραμπάχ είναι έδαφος του Αζερβαϊτζάν και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν δέχθηκε τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βούστ στο προεδρικό συγκρότημα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθηγητής Μπορχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του πρόεδρου της Δημοκρατίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας πρέσβης Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Χακάν Φιντάν, έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο En Social σχετικά με την εβδομάδα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο της εβδομάδας της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διεξήγαγαν στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έναν εντατικό διπλωματικό μαραθώνιο υπό την προεδρία του Προέδρου Ερντογάν και ανέφερε ότι πέραν των επαφών του Προέδρου, αξιωματούχοι του Υπουργείου και άλλων τουρκικών θεσμών πραγματοποίησαν επίσης πολλές δημαρείς συναντήσεις και εκπροσώπησαν την Τουρκία συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις. Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της τουρκικής διπλωματίας, η οποία εκτείνεται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και την ικανότητά της να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, και σημείωσε τα εξής. Συμβάλαμε στις εργασίες που διεξάγονται σε θέματα όπως η Παλαιστίνη, πρώτα απ' όλα η κλιματική αλλαγή, η ψητιστική ασφάλεια, η διαμεσολάβηση και η μετανάστευση. Παρουσιάσαμε τις προτεραιότητές μας για την 31η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλησίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, την οποία θα φιλοξενήσουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της Τουρκία και τις προτάσεις που καταθέτει για την ειρηνική επίλυση των κρίσεων απέδειξε για ακόμη μια φορά το αυξανόμενο διπλωματικό βάρος της χώρας και ανέφερε. Υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, να ενισχύσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης διεθνούς τάξης.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Χακάν.

Μια από τις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο δυσμενώς από τον πόλεμο στον κόλπο και θα επισημάνει ότι οι εξωτερικές επεμβάσεις στην περιοχή οδηγούν στη διαιώνιση των διενέξεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της αρχής της περιφερειακής κυριότητας. Ο Φιντάν αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και του Μπάμπελ Μαντέπ για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, καθώς και να τονίσει ότι μια ενωμένη Ιεμένη υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας είναι κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Ο Φιντάν αναμένεται να αναφέρει ότι πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση και να ξεκινήσουν οι εργασίες οικοδόμησης. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο και οι χώρες και οι δύο χώρες είναι ιδρυτικά μέλη. Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται επίσης να υπογραμμίσει τη σημασία μιας αποφασιστικής και κοινής στάσης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ, προκειμένου να διατηρηθεί και να καταστεί μόνιμη η εκεχηρία στη Γάζα και το Λίβανο. Ο υπουργός Φιντάν είχε επισκεφτεί για τελευταία φορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 20 Μαρτίου. Η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν στρατηγική εταιρική σχέση από το 2023. Η πρώτη σύνοδος του Ανωτάτου Στρατηγικού Συμβουλίου είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2025 σε επίπεδο ηγετών στην τουρκική πρωτεύουσα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η χώρα του κόλπου με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Τουρκία και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος στην Τουρκία στην περιοχή του κόλπου. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε το 2025 στα 19.346.000 δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε δύο διαφορετικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Νέα Δημοκρατία στην πρωτεύουσα Αθήνα. Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, στις 27 Σεπτεμβρίου το γραφείο της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην συνοικία Κυψέλη της Αθήνας έγινε στόχος αγνώστων. Αναφέρθηκε ότι οι δράστες έσπασαν τα τζάμια του γραφείου και έριξαν πογιά στην είσοδό του. Στα δημοσιεύματα αναφέρθηκε επίσης ότι το ίδιο βράδυ εκτοξεύθηκε μπογιά στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού στη Δάφνη της Αθήνας. Ο Λοβέρδος, κοινοποιώντας φωτογραφίες της επίθεσης στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε ότι οι πολιτικές επιθέσεις και οι απόπειρες εκφοβισμού είναι απαράδεκτες, ενώ απίφθινε έκκληση και στα άλλα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν παρόμοιες επιθέσεις. Στην ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται «Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται». Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά με ένα τραγούδι από την Φουντά.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Σε τέτοιους ανθρώπους φωνάζαμε. Ενώ εμείς μέσω της οργάνωσης μας Turan μεγαλώνουμε την τουρκική νεολαία της Βουλγαρίας σύμφωνα με τους στόχους που έχουν θέσει τα πολιτιστικά και αθλητικά ιδρύματα του βουλγαρικού κράτους στη Βουλγαρία. Ας τυφλωθούν τα μάτια όσων βλέπουν και παρουσιάζουν αυτήν την προσπάθεια ως επικίνδυνη για τη Βουλγαρία. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στη περιοχή της Ροδόπης στις αρχές του 1930. Στο Κρίτζαλι χάθηκε μια ζωή. Ο Πεχλιβάνογλου από το χωριό Αγντερέ σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο ο Χασάν Εφένδη, ο περιφερειακός διευθυντής του Τζεμπιρόλαρε, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι. Όπως πάντα, οι στόχοι ήταν εξέχουσες προσωπικότητες της κοινότητας. Στόχος ήταν ο εκφοβισμός και η ενστάλλαξη φόβου, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να φύγουν, δηλαδή να μεταναστεύσουν και έτσι να λυθεί το τουρκικό πρόβλημα μία για πάντα.

Το σχέδιο πετυχαίνει, αν και αργά. Για παράδειγμα, μέσα και γύρω από το Κάρτζελι, όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις και οι δολοφονίες, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να πουλήσουν τα υπάρχοντα τους και να καταφύγουν στην Τουρκία. Οι επιθέσεις συνεχίζονταν αμύωτες. Το 1930 ένα σημαντικός αριθμός τουρκικών σχολείων κλείνει με διάφορα προσχήματα και μεθόδους. Ωστόσο, οι δολοφονίες και οι επιθέσεις έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στους φιλοκεμαλικούς Τούρκους. Αντί να φοβούνται ή να τρέπονται σε φυγή, προσκολούνται ακόμη πιο σφιχτά στον σκοπό τους.

Οι επιθέσεις και οι δολοφονίες χρησιμεύσαν μόνο για να τροφοδοτήσουν το αγωνιστικό τους πνεύμα. Πράγματι, τα έτη 1931-32 έγιναν μια περίοδος ανάπτυξης για το Τουράν. Παρά τις επιθέσεις σε ζωές από βουλγαρικές φασιστικές ομάδες και όλες τις πιέσεις και τις συκοφανδίες από φιλοχαλιφάτες φατρίες. Παραρτήματα άνοιξαν σε πολλά μέρη, φτάνοντας ακόμη και σε χωριά σε ορισμένα.

ορισμένες περιοχές. Ο σύλλογος, του οποίου στόχος ήταν να διασφαλίσει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των Βουλγαρών Τούρκων, σύμφωνα με τα κεμαλικά ιδανικά, ανέπτυξε διάφορα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Άνοιξε βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια και εξέδωσε εφημερίδες.

εν ολίγης η εταιρεία Turan κατά το κλείσιμο της το 1994 ήταν μια πολύ επιτυχημένη και δραστήρια οργάνωση με 95 παραρτήματα και περίπου 5.000 ενεργά μέλη και μια οργάνωση που εκτινόταν ακόμη και σε χωριά. Οι τουρκικές εφημερίδες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συλλόγου, ιδιαίτερα το Özdilek στο Kartseli, το Stikbal στο Vidin και το Karadeniz στο Razgrad. Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε τη σημαντική θέση, τη σημασία και το ρόλο της εφημερίδας Turan, η οποία εκδιδόταν στο Vidin το 1928 με το ίδιο όνομα, με το σύλλογο και χρησιμεύε ως όργανο του.

Το 1939, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την άνοδο των Κεμαλικών Τουρκικών Ενώσεων, σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη στη Βουλγαρία. Στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 21 Ιουνίου 1931, το Narodnen Blok ή Εθνικό Μπλοκ που υποστηρίχθηκε από τον τουρκικό πληθυσμό κέρδισε. Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες υποσχέσεις, η προσέγγιση του Εθνικού Μπλοκ στα τουρκικά ζητήματα δεν διέφερε από αυτήν της κυβέρνησης της Δημοκρατικής Ένωσης. Επιπλέον ήταν ακόμη πιο άκαμπτη απέναντι στους Τούρκους. Αντί να εγκαταλείψουν τις παλιές μεροληπτικές και καταπιεστικές πολιτικές τους, τις ενέτειναν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

Αυτή η κατάσταση εκφράστηκε στη βουλγαρική εφημερίδα Ρεχπέρ ως εξής. Παρόλο που η κυβέρνηση του Εθνικού Μπλοκ μας έχει δώσει και συνεχίζει να μας δίνει πολλές υποσχέσεις στο πρόγραμμα και τις προεκλογικές της εκστρατείας. Τα άδικα και παράνομα περιστατικά και οι περιττές ενέργειες για τις οποίες παραπονηθήκαμε κατά την εποχή του Ισγοβόρ έχουν αυξηθεί πολλαπλάσια σήμερα. Σχολεία που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Ισγοβόρ και στη συνέχεια διατάχθηκαν να ανοίξουν ξανά από την ίδια διοίκηση παραμένουν κλειστά και πολλά άλλα σχολεία έχουν κλείσει. Τα προγράμματα σπουδών έχουν αστροποιηθεί και σε πολλά μέρη σχολεία, σε χωρία και με μόνο έναν βουλγαρικό αμυγός τουρκικό πληθυσμό εξακολουθούν να διοικούνται ως επίσημα εθνικά σχολεία. Ναρόντνο. Παρά τις κραυγές και τις εκκλήσεις του λαού. Με αυτόν τον τρόπο τα ρητά δικαιώματά μας που παρέχονται από το Σύνδεγμα και τους νόμους περί παιδείας καταπατούνται.

Η επιτυχία των κεμαλικών ενώσεων στην οργάνωση και την οικοδόμηση κοινωνικής βάσης τράβηξε όλη την προσοχή πάνω τους. Οι υποστηρικτές του Χαλεφάτου και οι βουλγαρικές φασιστικές ομάδες ενέτειναν τις επιθέσεις τους. Από το 1933 και μετά η σύγκρουση μεταξύ των κεμαλικών και των φιλοχαλιφικών ομάδων έφτασε σε ασυμβίβαστο σημείο. Οι δεσμοί διακόπηκαν εντελώς. Η Σοφία παρακολουθούσε τις εξελίξεις προσεκτικά και με καχυποψία. Αυτή η καχυποψία τροφοδοτούνταν συνεχώς από τον φιλοχαλιφικό μεγάλο μουφτή και μερικά από τα 150 άτομα που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα. Στην πραγματικότητα, η Σόφια, η οποία είχε εμπλακεί στα γεγονότα από την αρχή, περίμενε ότι και οι δύο πλευρές θα εξάλειφαν η μία την άλλη, εάν είναι δυνατόν οι φιλοχαλιφικές ομάδες θα εξάλειφαν τους κεμαλικούς. Επομένως, τα παράπονα των φιλοχαλιφικών και των βουλγαρικών φασιστικών ομάδων δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις υποψίες της Σόφιας.

Η Σόφια παρακολουθεί ήδη στενά τις εξελίξεις και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβει. Επομένως, οι υπάρχουσες καταγγελίες δεν τροφοδοτούν τόσο τις υποψίες της Σόφιας, όσο είναι πρωτοβουλίες που δημιουργούν την ευκαιρία για παρέμβαση που επιδιώκει. Η Σόφια περιμένει. Τα παράπονα και οι κατηγορίες των φιλοχαλιφατικών και βουλγαρικών φασιστικών ομάδων συνεχίζονται αμοιωτά. Η Θρακική Οργάνωση ισχυρίζεται ότι η κοινότητα του Ραν είναι μια κεμαλική οργάνωση που στοχεύει στη διαίρεση και τον κατακαιρματισμό της Βουλγαρίας. Στοχεύει στο Καρζελί. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να πούμε ότι η άποψη της Σόφιας για το Καρζελί έχει αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και σήμερα. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Πλούτονα, το πιο αμφιλεγόμενο ουράνιο σώμα στο ηλιακό σύστημα. Η ανακάλυψη του Πλούτονα, το ότι έγινε δεκτός ως πλανήτης και η μετέπειτα αλλαγή του καθεστώτος του είχαν μεγάλες επιπτώσεις στον κόσμο της αστρονομίας. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης διότι.

Ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο Κλέιτ Τόμπο το 1930. Βρίσκεται περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο και θεωρείται ο ένατος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, αφού περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και έχει ένα χαρακτηριστικό σχήμα. Δεδομένου ότι ο κόσμος της φυσικής δεν έθεσε σαφή και ακριβή όρια στον ορισμό των πλανητών εκείνα τα χρόνια, όπως σήμερα, ο Πλούτωνας διατήρησε αυτή την ιδιότητα για πολλά χρόνια.

Ο Πλούτωνας ξεχωρίζει με το μικρό του μέγεθος και την ελλειπτική τροχιά του. Με διάμετρο περίπου 2,4 χιλιόμετρα, ο Πλούτωνας είναι ένα ουράνιο σώμα μικρότερο από τη Σελήνη. Εκτός από το μέγεθός του, η τροχιά του Πλούτωνα είναι επίσης αρκετά διαφορετική από άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Αυτές οι διαφορές αγνοούνται στο πλαίσιο των κριτηρίων γνώσης και ορισμού εκείνης της εποχής. Ωστόσο, το 2006, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση συμφώνησε σε ένα σαφή ορισμό του τι είναι πλανήτης. Σύμφωνα με αυτόν τον νέο ορισμό, ένα ουράνιο σώμα πρέπει να πληρεί 3 κριτήρια για να θεωρηθεί πλανήτης.

Αυτά τα κριτήρια είναι να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, να διαθέτει αρκετή μάζα και βαρύτητα ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα και η ζώνη τροχιάς που διανύει να είναι καθαρή από άλλα σώματα. Ακόμα και αν ο Πλούτωνας πληρεί τα δύο πρώτα κριτήρια, αφαιρείται από την κατάσταση του πλανήτη ως ουράνιο σώμα που δεν κατάφερε να καθαρίσει άλλα σώματα από την τροχιά του. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα ο Πλούτωνας χαρακτηρίζεται ως πλανήτης νάνος.

0: Παρόλο που ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης, συνεχίζει να έχει θέση στις διαστημικές μελέτες. Το 2015, ένα διαστημόπλοιο της NASA επισκέφθηκε τον Πλούτονα και έλαβε λεπτομερείς εικόνες αυτού του μικρού μακρινού ουράνιου σώματος. Με αυτή την ανακάλυψη αποκτώνται νέα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, την ατμόσφαιρα και τους δορυφόρους του Πλούτονα. Οι εξελίξεις σχετικά με τον Πλούτονα είναι επίσης σημαντικές ως προς το πόσο γρήγορα εισέρχονται στη βιβλιογραφία νέες πληροφορίες στις φυσικές επιστήμες και πόσο γρήγορα αντικατοπτρίζονται στην εκπαίδευση σε βασικό επίπεδο.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων, θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Ινδονησίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε κατά τη συνομιλία την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη των δύο χωρών στις διεθνείς πλατφόρμες και δήλωσε ότι η διατήρηση της θα είναι προς όφελος τόσο της Τούρκιας όσο και της Ινδονησίας, τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, κυρίως στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πρόεδρος Ερντογάν προσκάλεσε επίσης τον Σουμπιάντο στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος της Τούρκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ημέρα μνήμης του Αζερβαϊτζάν της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μήνυμα, το πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε τα παρακάτω. Με αφορμή την ημέρα μνήμης του φίλου και αδελφού Αζερβαϊτζάν, τιμώ τη μνήμη των ηρωικών μαρτύρων μας που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του Καραμπάχ από την κατοχή και την αποκατάσταση της ελευθερίας του και αποτείω φόρο τιμής στους βετεράνους μας. Το Καραμπάχ είναι έδαφος του Αζερβαϊτζάν και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βούστ, στο προεδρικό συγκρότημα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο διευθυντής επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθηγητής Μπορχανιτίν Ντουράν, και ο επικεφαλής σύμβουλος του πρόεδρου της Δημοκρατίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, πρέσβης Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τούρκια, Χακάν Φιντάν, έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο N-Social σχετικά με την εβδομάδα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο της εβδομάδας της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διεξήγαγαν στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έναν εντατικό διπλωματικό μαραθώνιο υπό την προεδρία του Προέδρου Ερντογάν και ανέφερε ότι πέραν των επαφών του Προέδρου, αξιωματούχοι του Υπουργείου και άλλων τουρκικών θεσμών πραγματοποίησαν επίσης πολλές δημαρείς συναντήσεις και εκπροσώπησαν την Τουρκία συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις. Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της τουρκικής διπλωματίας, η οποία εκτείνεται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και την ικανότητά της να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, και σημείωσε τα εξής. Συμβάλαμε στις εργασίες που διεξάγονται σε θέματα όπως η Παλαιστίνη, πρώτα απ' όλα η κλιματική αλλαγή, η επιστημιστική ασφάλεια, η διαμεσολάβηση και η μετανάστευση. Παρουσιάσαμε τις προτεραιότητές μας για την 31η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, την οποία θα φιλοξενήσουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της Τούρκια και τις προτάσεις που καταθέτει για την ειρηνική επίλυση των κρίσεων απέδειξε για ακόμη μια φορά το αυξανόμενο διπλωματικό βάρος της χώρας και ανέφερε. Υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, να ενισχύσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης διεθνούς τάξης.
1: Ακούτε το

0: Δελτίου Ειδήσεων.
1: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις επαφές που θα έχει ο Χακάν Φιντάν στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναμένεται να επέμβει εξετάσει τις προετοιμασίες για τη δεύτερη σύνοδο του Ανωτάτου Στρατηγικού Συμβουλίου μεταξύ της Τουρκία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κατά τις συνομιλίες, ο Φιντάν αναμένεται να επιβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη της Τουρκία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μια από τις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο δυσμενώς από τον πόλεμο στον κόλπο, και θα επισημάνει ότι οι εξωτερικές επεμβάσεις στην περιοχή οδηγούν στη διαιώνιση των διενέξεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της αρχής της περιφερειακής κυριότητας. Ο Φιντάν αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και του Μπάμπελ Μαντέπ για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, καθώς και να τονίσει ότι μια ενωμένη Ιεμένη υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας είναι κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Ο Φιντάν αναμένεται να αναφέρει ότι πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση και να ξεκινήσουν οι εργασίες οικοδόμησης. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο και οι χώρες και οι δύο χώρες είναι ιδρυτικά μέλη. Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται επίσης να υπογραμμίσει τη σημασία μιας αποφασιστικής και κοινής τάσης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ, προκειμένου να διατηρηθεί και να καταστεί μόνιμη η εκεχηρία στη Γάζα και το Λίβανο. Ο Υπουργός Φιντάν είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 20 Μαρτίου. Η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν στρατηγική εταιρική σχέση από το 2023. Η πρώτη σύνοδος του Ανωτάτου Στρατηγικού Συμβουλίου είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2025 σε επίπεδο ηγετών στην τουρκική πρωτεύουσα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η χώρα του κόλπου με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Τουρκία και το και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος στην Τουρκία στην περιοχή του κόλπου. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε το 2025 στα 19.346.000 δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε δύο διαφορετικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Νέα Δημοκρατία στην πρωτεύουσα Αθήνα. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Τύπο, στις 27 Σεπτεμβρίου, το γραφείο της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην συνοικία Κυψέλη της Αθήνας έγινε στόχος αγνώστων. Αναφέρθηκε ότι οι δράστες έσπασαν τα τζάμια του γραφείου και έριξαν μπογιά στην είσοδό του. Στα δημοσιεύματα αναφέρθηκε επίσης ότι το ίδιο βράδυ εκτοξεύθηκε μπογιά στο γραφείο του Ανδρέα Λουβέρδου, στέλεχου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού στη Δάφνη της Αθήνας. Ο Λοβέρδος, κοινοποιώντας φωτογραφίες της επίδειας στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε ότι οι πολιτικές επιδέσεις και οι απόπειρες εκφοβισμού είναι απαράδεκτες, ενώ απίφθινε έκκληση και στα άλλα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν παρόμοιες επιθέσεις. Στην ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται «Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται». Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά με ένα τραγούδι από την Φουντά.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Σε τέτοιους ανθρώπους φωνάζαμε. Ενώ εμείς μέσω της οργάνωσης μας Turan μεγαλώνουμε την τουρκική νεολαία της Βουλγαρίας σύμφωνα με τους στόχους που έχουν θέσει τα πολιτιστικά και αθλητικά ιδρύματα του βουλγαρικού κράτους στη Βουλγαρία. Ας τυφλωθούν τα μάτια όσων βλέπουν και παρουσιάζουν αυτήν την προσπάθεια ως επικίνδυνη για τη Βουλγαρία. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στην περιοχή της Ροδόπης στις αρχές του 1930. Στο Κρίτζαλι χάθηκε μια ζωή. Ο Πεχλιβάνογλου από το χωριό Αγντερέ σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο ο Χασάν Εφένδη, ο περιφερειακός διευθυντής του Τζεμπιρόλαρε, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι. Όπως πάντα, οι στόχοι ήταν εξέχουσες προσωπικότητες της κοινότητας. Στόχος ήταν ο εκφοβισμός και η ενστάλλαξη φόβου, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να φύγουν, δηλαδή να μεταναστεύσουν και έτσι να λυθεί το τουρκικό πρόβλημα μία για πάντα.

Το σχέδιο πετυχαίνει, αν και αργά. Για παράδειγμα, μέσα και γύρω από το Κάρτζελι, όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις και οι δολοφονίες, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους και να καταφύγουν στην Τουρκία. Οι επιθέσεις συνεχίζονταν αμύωτες. Το 1930 ένα σημαντικός αριθμός τουρκικών σχολείων κλείνει με διάφορα προσχήματα και μεθόδους. Ωστόσο, οι δολοφονίες και οι επιθέσεις έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στους φιλοκεμαλικούς Τούρκους. Αντί να φοβούνται ή να τρέπονται σε φυγή, προσκολούνται ακόμη πιο ασφιχτά στον σκοπό τους.

Οι επιθέσεις και οι δολοφονίες χρησιμεύσαν μόνο για να τροφοδοτήσουν το αγωνιστικό τους πνεύμα. Πράγματι, τα έτη 1931-32 έγιναν μια περίοδος ανάπτυξης για το Τουράν. Παρά τις επιθέσεις σε ζωές από βουλγαρικές φασιστικές ομάδες και όλες τις πιέσεις και τις συκοφανδίες από φιλοχαλιφάτες φατρίες. Παραρτήματα άνοιξαν σε πολλά μέρη φτάνοντας ακόμη και σε χωριά σε ορισμένες περιοχές. Ο σύλλογος του οποίου στόχος ήταν να διασφαλίσει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των Βουλγαρών Τούρκων, σύμφωνα με τα κεμαλικά ιδανικά, ανέπτυξε διάφορα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Άνοιξε βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια και εξέδωσε εφημερίδες.

εν ολίγης η εταιρεία του RAN κατά το κλείσιμο της το 1974 ήταν μια πολύ επιτυχημένη και δραστήρια οργάνωση με 95 παραρτήματα και περίπου 5.000 ενεργά μέλη και μια οργάνωση που εκτινόταν ακόμη και σε χωριά. Οι τουρκικές εφημερίδες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συλλόγου, ιδιαίτερα το Özdilek στο Kartjeli, το Stikbal στο Vidin και το Karadeniz στο Razgrad. Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε τη σημαντική θέση, τη σημασία και το ρόλο της εφημερίδας του RAN, η οποία εκδιδόταν στο Vidin το 1928 με το ίδιο όνομα, με το σύλλογο και χρησιμεύε ως όργανο του.

Το 1939, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την άνοδο των κεμαλικών τουρκικών ενώσεων, σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη στη Βουλγαρία. Στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 21 Ιουνίου 1931, το Ναροντέν Μπλοκ ή Εθνικό Μπλοκ που υποστηρίχθηκε από τον τουρκικό πληθυσμό κέρδισε. Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες υποσχέσεις, η προσέγγιση του Εθνικού Μπλοκ στα τουρκικά ζητήματα δεν διέφερε από αυτήν της κυβέρνησης της Δημοκρατικής Ένωσης. Επιπλέον ήταν ακόμη πιο άκαμπτη απέναντι στους Τούρκους. Αντί να εγκαταλείψουν τις παλιές μεροληπτικές και καταπιεστικές πολιτικές τους, τις ενέτειναν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

Αυτή η κατάσταση εκφράστηκε στη βουλγαρική εφημερίδα Ρέχπερ ως εξής: «Παρόλο που η κυβέρνηση του Εθνικού Μπλοκ μας έχει δώσει και συνεχίζει να μας δίνει πολλές υποσχέσεις στο πρόγραμμα και τις προεκλογικές της εκστρατείας. Τα άδικα και παράνομα περιστατικά και οι περιττές ενέργειες για τις οποίες παραπονεθήκαμε κατά την εποχή του Ισγοβόρ έχουν αυξηθεί πολλαπλάσια σήμερα». Σχολεία που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Ισγοβόρ και στη συνέχεια διατάχθηκαν να ανοίξουν ξανά από την ίδια διοίκηση παραμένουν κλειστά και πολλά άλλα σχολεία έχουν κλείσει. Τα προγράμματα σπουδών έχουν αστροποιηθεί και σε πολλά μέρη σχολεία, σε χωρία και με μόνο έναν βουλγαρικό αμιγώς τουρκικό πληθυσμό ξεκολουθούν να διοικούνται ως επίσημα εθνικά σχολεία. Ναρόντνο. Παρά τις κραυγές και τις εκκλήσεις του λαού. Με αυτόν τον τρόπο τα ρητά δικαιώματά μας που παρέχονται από το Σύνδεγμα και τους νόμους περί παιδείας καταπατούνται.

Η επιτυχία των κεμαλικών ενώσεων στην οργάνωση και την οικοδόμηση κοινωνικής βάσης τράβηξε όλη την προσοχή πάνω τους. Οι υποστηρικτές του Χαλεφάτου και οι βουλγαρικές φασιστικές ομάδες ενέτειναν τις επιθέσεις τους. Από το 1933 και μετά η σύγκρουση μεταξύ των κεμαλικών και των φιλοχαλιφικών ομάδων έφτασε σε ασυμβίβαστο σημείο. Οι δεσμοί διακόπηκαν εντελώς. Η Σοφία παρακολουθούσε τις εξελίξεις προσεκτικά και με καχυποψία. Αυτή η καχυποψία τροφοδοτούνταν συνεχώς από τον φιλοχαλιφικό μεγάλο μουφτή και μερικά από τα 150 άτομα που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα. Στην πραγματικότητα, η Σόφια, η οποία είχε εμπλακεί στα γεγονότα από την αρχή,

Περίμενα ότι και οι δύο πλευρές θα εξάλειφαν η μία την άλλη, εάν είναι δυνατόν οι φιλοχαλιφικές ομάδες θα εξάλειφαν τους κεμαλικούς. Επομένως, τα παράπονα των φιλοχαλιφικών και των βουλγαρικών φασιστικών ομάδων δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις υποψίες της Σόφιας.

Η Σόφια παρακολουθεί ήδη στενά τις εξελίξεις και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβει. Επομένως, οι υπάρχουσες καταγγελίες δεν τροφοδοτούν τόσο τις υποψίες της Σόφιας, όσο είναι πρωτοβουλίες που δημιουργούν την ευκαιρία για παρέμβαση που επιδιώκει. Η Σόφια περιμένει. Τα παράπονα και οι κατηγορίες των φιλοχαλιφατικών και βουλγαρικών φασιστικών ομάδων συνεχίζονται αμοιωτά. Η θρακική οργάνωση ισχυρίζεται ότι η κοινότητα του Ραν είναι μια κεμαλική οργάνωση που στοχεύει στη διαίρεση και τον κατακαιρματισμό της Βουλγαρίας. Στοχεύει στο Καρζελί. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να πούμε ότι η άποψη της Σόφιας για το Καρζελί έχει αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και σήμερα. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Πλούτονα, το πιο αμφιλεγόμενο ουράνιο σώμα στο ηλιακό σύστημα. Η ανακάλυψη του Πλούτονα, το ότι έγινε δεκτός ως πλανήτης και η μετέπειτα αλλαγή του καθεστώτος του είχαν μεγάλες επιπτώσεις στον κόσμο της αστρονομίας. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης διότι.

Ο Πλούτονας ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο Κλέιτ Τόμπο το 1930. Βρίσκεται περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο και θεωρείται ο ένατος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, αφού περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και έχει ένα χαρακτηριστικό σχήμα. Δεδομένου ότι ο κόσμος φυσικής δεν έθεσε σαφή και ακριβή όρια στον ορισμό των πλανητών εκείνα τα χρόνια, όπως σήμερα, ο Πλούτονας διατήρησε αυτή την ιδιότητα για πολλά χρόνια.

Ο Πλούτονας ξεχωρίζει με το μικρό του μέγεθος και την ελλειπτική τροχιά του. Με διάμετρο περίπου 2,4 χιλιόμετρα, ο Πλούτονας είναι ένα ουράνιο σώμα μικρότερο από τη Σελήνη. Εκτός από το μέγεθός του, η τροχιά του Πλούτονα είναι επίσης αρκετά διαφορετική από άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Αυτές οι διαφορές αγνοούνται στο πλαίσιο των κριτηρίων γνώσης και ορισμού εκείνης της εποχής. Ωστόσο, το 2006, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση συμφώνησε σε ένα σαφή ορισμό του τι είναι πλανήτης. Σύμφωνα με αυτόν τον νέο ορισμό, ένα ουράνιο σώμα πρέπει να πληρεί 3 κριτήρια για να θεωρηθεί πλανήτης.

Αυτά τα κριτήρια είναι να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, να διαθέτει αρκετή μάζα και βαρύτητα ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα και η ζώνη τροχιάς που διανύει να είναι καθαρή από άλλα σώματα. Ακόμα και αν ο Πλούτωνας πληρεί τα δύο πρώτα κριτήρια, αφαιρείται από την κατάσταση του πλανήτη ως ουράνιο σώμα που δεν κατάφερε να καθαρίσει άλλα σώματα από την τροχιά του. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα ο Πλούτωνας χαρακτηρίζεται ως πλανήτης νάνος.

Παρόλο που ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης, συνεχίζει να έχει θέση στις διαστημικές μελέτες. Το 2015, ένα διαστημόπλοιο της NASA επισκέφθηκε τον Πλούτονα και έλαβε λεπτομερείς εικόνες

0: μέσα αυτού του μικρού μακρινού ουράνιου σώματος. Με αυτή την ανακάλυψη αποκτώνται νέα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, την ατμόσφαιρα και τους δορυφόρους του Πλούτονα. Οι εξελίξεις σχετικά με τον Πλούτονα είναι επίσης σημαντικές ως προς το πόσο γρήγορα εισέρχονται στη βιβλιογραφία νέες πληροφορίες στις φυσικές επιστήμες και πόσο γρήγορα αντικατοπτρίζονται στην εκπαίδευση σε βασικό επίπεδο.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!